για γυρίσεις ήταν αργά. Έμαθα να ζω χωρίς καρδιά. Ό,τι ένιωσα το θάψα βαθιά.